Καλό, δεν το τραύμα με τα μπέρ. Σελόμ και μπέρε φούξ μας λόμε. Και να δει. Και. Ανού τυρί και μπέρε φούξ και ψυχολόγ με κοιο έτσι είναι η ζωή. Μα νιλό έχω λεφτόρ μπαγιό με τηλεφόν. Μάζω το μέλε τρίτα κούφ. Μπαλέ γλωρότσε. Λάμα γλωρότσε. Ουέδα υποχέτ. Το πνίλιο το. Σελόμ φούξ. Δεν το τραύμα με τα μπέρ. Να έχω το χούγκο τραύμα. Τα ήλε φόξ, τα infantil. Αλλά με τα λόρτσε. Μη μάτα ποχέλε, έχω να σου την βρουχώ.